σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m. for Barea, Belaris, and Banter. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole gulpan of Zala dinner?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chagan and Legical Vendor.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Modern Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Η πρώτη σκέψη.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: This is an LGR.

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

όλα αυτά που ήμουν εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό μου.

Σε όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ωραίες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη, να ξέρεις, στη ψυχή της.

LGR 103,3.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: GR 103,3.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες αλλά και του σήμερα εδώ.

είμαστε. Γλυκιά παρασκευίτσα, στο μάτι η τσιμπλίτσα. Μα ήρθε επιτέλους η στιγμή, Σαββάτο Κυριακάδα με ωραία πιτσικολή.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην πα... Βασικά τι έπισε, καλημέρα. Εγώ έχω μείνει στο χθες. Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Roots 103,3 στα FM. Δεν πιστεύω τον εαυτό μου. Αχ, Θεέ μου. Εδώ στο London Greek Radio λοιπόν, με μένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast άλλα ελληνικά. Τρίτη σήμερα, καλημέρα, 28 Ιουλίου, όπου να είστε, τελειώνει και Ιούλιος και έρχεται και ο Αυγουστός μας. Και θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ακάκιο, στην Ακακία, στο Χρυσοβαλάντι και στην Χρυσοβαλαντία. Χρόνια πολλά λοιπόν, εάν γιορτάζει το ονοματάκι σου σήμερα, καθώς επίσης χρόνια πολλά εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ό,τι υποθείς δικό σου. Πάρα πολλά με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδιοδρομία σου εύχομαι. Καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια εάν γιορτάζεις οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σαν ότερα, keep going and just do it. Πάμε να πιούμε τον καφέ μας, να ξυπνήσουμε γιατί η Μαρία, εγώ φυσικά. Εγώ η Μαρία, δεν έχω ξυπνήσει ακόμη, έχω μείνει στο χθες. Και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας. Πάμε να ακούσουμε τον Απόν Χιλιόμετρα και επιστρέφουμε.

0: Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Να σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

0: Επιστρέψαμε στην παρέα μας, τώρα το έχω πει σωστά, για να δούμε την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες. Η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 17 και 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 20 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 25 και σταδιακά θα ανεβαίνουμε ανά 1 με 2 βαθμούς, μέχρι να φτάσουμε και τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Και θα παραμείνουμε σε αυτές τις θερμοκρασίες μέχρι και αργά το απόγευμα και μετέπειτα θα πέσουμε στους 27 με 25 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες στο νερό μας σήμερα είναι απαραίτητο να το έχουμε μαζί μας. Η λειτουργία των undergrounds έχουν ως εξής, με την Jubilee Line έχει τρομερές καθυστερήσεις, ενώ η Metropolitan Line έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Harrow on the Hill and Oxbridge. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Η κίνηση στο δρόμο με τον Α13 και Dagenham στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. M11 προς Greater London στα 10 λεπτά. Ο North Circular Road προς τον Easton και προς το Finchley έχουν 10 λεπτά καθυστέρηση. M4 onto the Elevated Section προς Greater London είναι στα 20 λεπτά. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α12-03 The Highway προς Wapping στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. Α2 Shuttle Hill Road προς Blackheath στα 15 λεπτά. Α2 South East London στα 25 λεπτά η καθυστέρηση. Α212 Wadsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 15 λεπτά. Α316 Twickenham Road προς Richmond είναι στα 10 λεπτά. Και τέλος στα 10 λεπτά είναι και η κίνηση στον Α3 West Hill προς Wadsworth. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για αυτή την ώρα. Θα πάμε εμείς να ακούσουμε την Πέκη Ζήνα Σίδερο και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 28 Ιουλίου ανά τον κόσμο και για να δούμε πόσα από αυτά τα ιστορικά γεγονότα εμείς ξέρουμε και αν όχι θα τα μάθουμε μαζί παρέα. Πέκη Ζήνα Σίδερο και επιστρέφουμε.
1: Ακούτε LGR.

0: ήταν τόσο όμορφα.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Και ξεκινάμε με το 1821, όπου οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη, εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. Σαν σήμερα το 1822, η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτρου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. Σαν σήμερα το 1914, η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσε τον πόλεμο στη Σερβία, αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα το 1914, το Foxtrot χορεύεται για πρώτη φορά στο New Amsterdam Roof Garden στη Νέα Υόρκη από τον Harry Fox. Σαν σήμερα το 1917, σιωπηλή παρέλαση που διοργανώνεται από τον James Weldon Johnson, 10.000 Αφροαμερικάνοι διαδηλώνουν στην 5η Λεωφόρο στη Νέα Υόρκη για να διαμαρτυρηθούν για το λιντσάρισμα. Σαν σήμερα το 1920, ο Σουλτάνος Μεχμέτ VI υπογράφει την συνθήκη των Σεβρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Σαν σήμερα το 1943, η επιχείρηση Γόμορα, ο βομβαρδισμός της ΡΑΦ πάνω από το Αμβούργο, προκαλεί καταιγίδα πυρκαγιάς που σκοτώνει 42.600 Γερμανούς πολίτες. Σαν σήμερα το 1948, μία μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνεται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβιγκ Γκούτμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παρολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. Σαν σήμερα το 1953, ο Walt Disney κυκλοφορεί τον κινουμένο σχεδίο μουσική ταινία Alice in Wonderland, η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, με τους Catherine Beaumont, J. Pat O'Malley και πολλούς άλλους, με τραγούδια των Sammy Fain and Bob Hilliard. Σαν σήμερα το 1973, 600.000 άνθρωποι παρακολουθούν το rock festival Summer Jam με τους Grateful Dead, The Band and the Allman Brothers Band στο Watkins Glen της Νέας Υόρκης. Εκείνη την εποχή το μεγαλύτερο κοινό που είχε ποτέ εμφανιστεί σε pop festival. Σαν σήμερα το 1976, σεισμός Τάνγκσαν, σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακα Ρίχτερ, σκοτώνει πάνω από 300.000 ανθρώπους στην Βόρεια Κίνα. Η μεγαλύτερη απώλεια ζώων από σεισμό στον 20ο αιώνα. Σαν σήμερα το 1998, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για την δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Και τέλος, σαν σήμερα το 2005, ο προσωρινός Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός κηρύσσει το τέλος της 30 ετούς ένοπλης εκστρατείας του στη Βόρεια Ιρλανδία. Αυτά λοιπόν ήταν τα γεγονότα. Πάμε να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί. Σαν σήμερα το 1836 γεννιέται ο Μανουήλ Ροΐδης, Ελλήνας λόγιος και συγγραφέας. Σαν σήμερα το 1902 γεννιέται ο Καρλ Πόπ.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την παγκόσμια ημέρα που έχουμε σήμερα, η οποία είναι η παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας. 28 Ιουλίου έχει καθιερωθεί από το 2004 ως παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας με πρωτοβουλία της Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Στόχος της συγκεκριμένης ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις υιογενείς υπατήτιδες, η ενημέρωση για τους τρόπους μετάδοσης, πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας των ατόμων που έχουν προσβληθεί, αλλά και η ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση δράσεων που θα οδηγήσουν στην εξάλληψη των σοβαρών αυτών λοιμώξεων. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι περισσότεροι ασθενείς με υπατήτιδα βρίσκονται στο σκοτάδι, αφού 8 στους 10 δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από την ασθένεια. Δεν είναι τυχαίο ότι οι επιστήμονες έχουν ονομάσει την υπατήτιδα σιωπηλή νόσο, και αυτό γιατί τα συμπτώματα εμφανίζονται αρκετά χρόνια αργότερα, με αποτέλεσμα εξαιτίας της καθυστερημένης διάγνωσης πολλές φορές οι θεραπευτικές παρεμβάσεις να μην έχουν αποτέλεσμα. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι 200.000 άνθρωποι είναι φορείς της υπατήτιδας Β. Όσο αφορά στην υπατήτιδα C, εκτιμάται ότι περισσότερα από 100.000 άτομα πάσχουν στη χώρα μας, εκ των οποίων 75.000 δεν το γνωρίζουν. Στις ομάδες υψηλού κινδύνου για την νόσο ανήκουν οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών και οι έγκλειστοι φυλάκων, ιδίως εκείνοι που έχουν καταδικαστεί για τέτοιες πράξεις. Εμβολιασμός έναντι της υπατήτιδας Β έχει συμπεριληφθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού της χώρας μας και είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για την πρόληψη της νόσους και των επιπλοκών της. Επιπλέον, η χρήση συνδυασμού αντιϊκών φαρμάκων έχει συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της υιογενούς υπατήτιδας Β. Η υπατήτιδα C είναι σήμερα η άσημη, δεδομένου τα τελευταία χρόνια τα νέα γενιά φάρμακα άλλαξαν ριζικά το οποίο στην θεραπεία των ασθενών με χρόνια υπατήτιδα Σ. Στρατηγικός στόχος στη χώρα μας μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης είναι η εξάλληψη της υπατήτιδα C μέχρι το έτος 2030. Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, συστήνεται η εξέταση αντισωμάτων του ιού σε όλους όσοι έχουν γεννηθεί μεταξύ το 1945 και 1980. Η σύσταση αυτή προτείνεται αυτόματα κατά την συνταγογράφηση μέσω ΕΟΠΗ σε άτομα αυτών των ηλικιακών ορίων, προκειμένου να εντοπιστούν άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό της υπατήτιδα C και δεν το γνωρίζουν. Σήμερα όλοι οι ασθενείς έχουν πρόσβαση στα νέα θεραπευτικά σχήματα που οδηγούν στην πλήρη κάθαρση του ιού και την ίαση της λίμωξης. Αυτό λοιπόν υπάρχει σήμερα, μια πάρα πολύ σημαντική ενημέρωση, και το άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / World Days / 122, το οποίο είναι το άρθρο που έχουμε διαβάσει σήμερα. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Απέργη, Πλανήτης Γη, και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθηκών, καθώς επίσης και την εξέλιξη της κίνησης και τη λειτουργία των Undergrounds, και έχουμε και τον Γρίφο μας επίσης σε λιγάκι.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθήκων, καθώς επίσης και την εξέλιξη της κίνησης και της λειτουργίας των undergrounds. Ξεκινάμε με τον καιρό μας, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται από τους 17 μέχρι και περίπου τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 21 βαθμούς, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 25 και σταδιακά θα ανεβαίνουμε μέχρι και τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, όπου και θα παραμείνουμε μέχρι και αργά το απόγευμα και μετέπειτα θα πέσουμε στους 27 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όπως έχω προαναφέρει κιόλας, είναι πάρα πολύ ζεστές οι καιρικές μας συνθήκες, οπότε καλό είναι να κουβαλάμε ένα μπουκαλάκι νερό μαζί μας. Η λειτουργία των undergrounds τώρα έχει ως εξής, με την Jubilee Line να έχει τρομερές καθυστερήσεις, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Η κίνηση στο δρόμο έχει ως εξής, με τον Α13 και Dagenham στα 20 λεπτά καθυστέρηση, M11 προς Greater London είναι στα 10 λεπτά. Ο North Circular Road έχει από 10 μέχρι και 15 λεπτά καθυστέρηση καθ' όλη την διαρκεία του. M4 onto the elevated section προς Greater London είναι στα 15 λεπτά. M4 Heathrow Spur Road προς Greater London στα 15 λεπτά. M25 Berkshire είναι στα 10 λεπτά. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α12-03 The Highway προς Wapping στα 25 λεπτά καθυστέρηση. Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath στα 15 λεπτά. Α2 Southeast London στα 25 λεπτά καθυστέρηση. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α316 Twickenham Road προς Richmond. Και τέλος στα 10 λεπτά είναι η κίνηση και στον Α3 West Hill προς Wadsworth. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε και για την κίνηση και για την λειτουργία των undergrounds, καθώς επίσης και τις καιρικές μας συνθήκες. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τη Μαρίνα Σάτι με τους Λοκομόντο Καβουράκια και επιστρέφουμε στην παρέα μας με τον γρίφο της ημέρας.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τον σημερινό μας γρίφο και άκου προσεκτικά. Είμαι εγώ ένα κουτί και έχω μέσα κάτι. Και αν ένα κουμπί πατήσεις, κόσμο εκεί θα αντικρίσεις. Τι είμαι? Είμαι εγώ ένα κουτί και έχω μέσα κάτι. Και αν ένα κουμπί πατήσεις, κόσμο εκεί θα αντικρίσεις. Τι είμαι? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-6611-033. Αναμένω να ακούσω την απάντησή σου. Πάμε να ακούσουμε τον Λούκα Γιώργο στη ζωή μου μήνε και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας, καθώς έφτασε μια στιγμή της χρονιάς που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Οι υδροχοΐδες, τα πεφτάστερα, οι μετεωρίτες, όπως θέλεις, αυτά τα αστέρια που πέφτουν, τέλος πάντων, αυτά. Σμήνος λοιπόν μετεώρων, το οποίο συναντάται με τη Γη μεταξύ 15 Ιουλίου και 15 Αυγούστου, οπότε και παρατηρείται η βροχή διατών των αστέρων, κοινώς πεφτάστερα. Το ουράνιο αυτό φαινόμενο, Aquarius στα αγγλικά, κορυφώνεται στις 28 και 29 Ιουλίου κάθε χρόνο. Οι υδροχοΐδες οφείλουν την ονομασία τους στο γεγονός ότι το ακτινοβόλο σημείο τους είναι τοποθετημένο μέσα στα όρια του αστερισμού του υδροχόου Aquarius. Είναι από μινάρια των κομητών Marcent και Cracht και παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά το 1870 από τον Άγγλο αντισυντάγματάρχη του πυροβολικού κερασιτέχνη αστρονόμο George Tabban. Η βροχή των υδροχοΐδων μπορεί να παρατηρηθεί καλύτερα στο υπαίθριο μακριά από τα φώτα της πόλης την ώρα πριν από την αυγή. Οι παρατηρητές από το νότιο ημισφαίριο έχουν καλύτερη ορατότητα του ουράνιου αυτού φαινόμενου. Αχ, μου αρέσει πάρα πολύ τα πεφτάστερα. Στην Κύπρο μπορούσαμε να τα δούμε πάρα πολύ όμορφα, έτσι, μακριά από την πόλη, κοντά στη θάλασσα, εκεί που η φωτορύπανση δεν είναι τόσο έντονη. Δυστυχώς η φωτορύπανση στην Αγγλία είναι πάρα πολύ πιο μεγάλη και από την Κύπρο, οπότε θα είναι λίγο δύσκολο να δεις τα πεφτάστερα. Αν ξέρεις κανένα καλό σημείο που μπορείς να πας να τα δεις έως ότου είσαι ακόμη στο Λονδίνο, δηλαδή δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις πάρα πολύ μακριά, αφήστε μου ένα μήνυμα. Ξέρω ένα πάρκο, τώρα μου διαφεύγει και το όνομα, που μπορείς να πας να τα δεις, που είναι πιο υψηλά. Δεν ξέρω το Alexandra Palace που είναι υψηλό πάρκο, εάν σε βοηθά, αν θα βοηθήσει, αν και η φωτορύπανση εκεί πάλι είναι ψηλή. Δεν ξέρω. Αν ξέρεις και ένα καλό σημείο που να μην έχει τόση πολύ φωτορύπανση,

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να μιλήσουμε λίγο για τον Αντώνιο Βιβάλντι, ο κόκκινος παπάς εισαγωγικά της κοσμικής μουσικής. Ο Αντώνιο Βιβάλντι ήταν βενετσιάνος συνθέτης και βιολονίστας από τους λοβάτες της δυτικής μουσικής. Το μεγάλο του ενδιαφέρον για τη μουσική επισκίασε την άλλη του ιδιότητα, αυτή του ιερωμένου, για την οποία ο ίδιος δεν έδειξε ιδιαίτερο ζήλο να τιμήσει. Ο Αντώνιο Λούτσιο Βιβάλντι γεννήθηκε στην Βενετία στις 4 Μαρτίου το 1678. Βαφτίστηκε την ίδια ημέρα με προτροπή της μαμής του, η οποία φοβήθηκε ότι θα πεθάνει λόγω των προβλημάτων υγείας που παρουσίασε. Αργότερα διαγνώστηκε ότι έπασχε από άσμα, αρρώστια που θα τον ταλαιπωρούσε σε ολόκληρη του τη ζωή. Την τέχνη του βιολιού τη διδάχθηκε από τον πατέρα του Τζοβάνι Μπατίστα Βιβάλντι, επαγγελματία κουρέα αλλά και αξιόλογο βιολιστή, μουσικό της ορχήστρας του Αγίου Μάρκου. Ο πατέρας του ήταν και έντονα θρησκευόμενος άνθρωπος και προετοίμασε τον νεαρό γιο του για εκκλησιαστική σταδιοδρομία. Το 1703 ο Αντώνιο χειροτονήθηκε ιερέας και σύντομα απέκτησε το προσωνύμιο «Ο Κόκκινος Παπάς» εξαιτίας των ξανθών μαλλιών του. Τον ίδιο χρόνο διορίστηκε καθηγητής βιολιού και αρχιμουσικός στο Ορφανοτροφείο Θηλαίων, Ospedale di Pietà της Βενετίας. Δεν πέρασε πολύ καιρός και βρήκε την ευκαιρία να απαλλαγεί από τα θρησκευτικά του καθήκοντα χωρίς να αποσχηματιστεί. Έτσι αφαιρούθηκε αποκλειστικά στη μουσική. Άρχισε να συνθέτει πυρετοδός και να γίνεται γνωστός έξω από τα στενά όρια της Βενετίας. Από το 1718 ταξίδευε διαρκώς για να παρουσιάζει τα έργα του, έχοντας ως βάση του τη Μάντοβα. Λέγεται μάλιστα ότι σε κάποια περιοδία του έπαιξε και ενώπιον του Πάπα. Την εποχή εκείνη γνώρισε δύο τεροθαλείς αδελφές, την Παολίνα Τρεβιζάνα, ναι, η οποία έγινε γραμματέας του, και την κοντράλτο Άννα Τζίρο Ιζιρό, η οποία τραγούδησε τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε πολλές οπερές του. Ο Αντώνιο φιλοξενούσε τις κοπέλες στο σπίτι του και οι ψήθυροι έδιναν και έπαιρναν ότι διατηρούσε σχέσεις και με τις δύο. Το 1725 παρουσίασε μία σειρά κοντσέρτων και έχορδα και μπάσο κοντίνουο με τον τίτλο «Η δοκιμασία της αρμονίας με την Invention». Τα τέσσερα πρώτα από αυτά αποτελούν τις 4 εποχές το πιο γνωστό έργο του και ένα από τα δημοφιλέστερα έργα της μουσικής. Λατρεύω αυτό το συγκεκριμένο έργο. Ο συνθέτης αποδίδει με νότες στις 4 εποχές του χρόνου και θεωρείται ως πρώιμο δείγμα προγραμματικής μουσικής. Το 1737 ο καρδινάλιος της Φεράρας ακυρώνει μια παραστασή του επειδή αρνήθηκε να ιρουργήσει και εξαιτίας της συμβίωσής του με τις δύο αδελφές που σκανδάλιζε τους πιστούς. Με την πάροδο του χρόνου η δημοτικότητά του στην Βενετία άρχισε να υποχωρεί και ο Βιβάλντι, απογοητευμένος από τους συμπατριώτες του, ξενιτεύτηκε στην Βιέννη. Ένα μήνα αργότερα, στις 28 Ιουλίου 1741, έφυγε από τη ζωή πάμπτωχος, έχοντας σπαταλήσει όλη του την περιουσία. Ο Βιβάλντι με το προσωπικό ύφος γραφής έθεσε τα θεμέλια του όριμου κοντσέρτου μπαρόκ και επηρέασε συνθέτες όπως ο Μπαχ και ο Τέλεμεν. Πολυγραφότατο σύνθεσε περί τα 850 έργα, αλλά λίγο μετά τον θάνατό του ξεχάστηκε. Από την αφάνεια τον ανέσυρε πολύ αργότερα ο Μέντελσον, όταν ερευνούσε το έργο του Μπαχ, ο οποίος θαύμαζε απεριόριστα τον Βιβάλντι. Ουσιαστικά όμως ο Βιβάλντι ανακαλύφθηκε τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και σήμερα θεωρείται ως ένας από τους δημοφιλέστερους συνθέτες της μουσικής μπαρόκ. Αν δεν έχεις ακούσει το έργο 4 εποχές και σου αρέσει η κλασική baroque μουσική, είναι ωραίο να το ακούσεις και πραγματικά θα νιώθεις ότι ακούς και τις 4 εποχές σε ένα έργο. Την βιογραφία του Αντώνιο Βιβάλντι την έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / biographies. Ο γρίφος μας «Είμαι εγώ ένα κουτί». Παλιά ήταν ένα κουτί, τώρα είναι μια πολύ πλατιά διαφάνεια. «Και έχω μέσα κάτι. Και αν ένα κουμπί πατήσεις, κόσμο εκεί θα αντικρίσεις. Τι είμαι?» Ένα κουτί πλέον δεν είναι στη μορφή ενός κουτιού, είναι λίγο πιο flat, πιο επίπεδο, σε μεγάλη διάσταση, βγαίνει σε πολλά μεγέθη
Και όντως αν πατήσεις ένα κουμπί του μπορείς να δεις τον κόσμο όλο εκεί πέρα χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψεις. Τι είμαι? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345. Μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-6611-033. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα, και επιστρέφουμε στην παρέα μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε στην παρέα μας για να δούμε την τελευταία μας ματιά από εμένα στις καιρικές μας συνθήκες που θα επικρατούν σήμερα στο Λονδίνο, καθώς επίσης και την εξέλιξη της κίνησης και της λειτουργίας των underground για αυτή την ώρα. Ξεκινάμε με τον καιρό όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται από τους 17 μέχρι και τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή έχει ανέρθει στους 23, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 26, στους 25 και μετέπειτα θα ανέρθουμε σταδιακά μέχρι και τους 29 με 30 βαθμούς και θα παραμείνουμε σε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και αργά το απόγευμα που μετέπειτα θα πέσουμε στους 27 με 25 βαθμούς Κελσίου. Το νερό μας σήμερα είναι απαραίτητο να το έχουμε, ειδικά αν είναι να μπει στα undergrounds και να χρησιμοποιήσεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλό είναι να έχεις το νερό μαζί σου, γιατί υπάρχουν πιο υψηλές θερμοκρασίες, είναι πιο ζεστή ιδιαίτερος στο underground, οπότε καλό είναι να περνούμε το νερό μας μαζί και μια βεντάλια ή ένα μικρό ανεμιστηράκι αν έχεις. Η λειτουργία των undergrounds τώρα έχει ως εξής: με την Central Line να έχει λίγες καθυστερήσεις, η Jubilee ακόμη να έχει τρομερές καθυστερήσεις, η Metropolitan Line έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Harrow and the Hidden Old Gate, ενώ επίσης και η Elizabeth Line λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων London Paddington and Abbey Wood. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Κινήσεις στο δρόμο με τον Α406 North Circular Road προς Bowes Park στα 15 λεπτά, Α412 Church Road and Matville Road προς Northolt στα 10 λεπτά, στα 15 είναι η κίνηση στον M4 onto the Elevated Section προς Greater London, M4 Heathrow Spur Road προς Greater London στα 10 λεπτά, κεντρικά του Λονδίνου με τον Α1203 The Highway προς Wapping στα 15 λεπτά η καθυστέρηση, Α2 Shooters Hill Road προς Blackheath στα 10 λεπτά, Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham επίσης στα 10, Α316 Twickenham Road προς Richmond είναι στα 10 λεπτά και τέλος στα 10 ο Α3 West Hill προς Wadsworth. Μάλιστα. Πάμε εμείς να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό Καμπάνες και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με την απάντηση του Γρίφου. Για να δούμε ποια είναι η απάντηση του Γρίφου σήμερα και ποιος το βρήκε.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε την απάντηση του γρίφου. Ας θυμηθούμε όμως πρώτα πώς είχε. Είμαι εγώ ένα κουτί και έχω μέσα κάτι. Και αν πατήσεις, και αν ένα κουμπί πατήσεις, κόσμο εκεί θα αντικρίσεις. Και η σωστή απάντηση είναι η τηλεόραση. Φυσικά σήμερα έχουμε και το... και τα τηλέφωνα και τα tablets και ούτω καθεξής, αλλά θα μείνουμε στην τηλεόραση, γιατί καθώς παλαιότερα η τηλεόραση έμοιαζε έτσι με ένα κουτί, ήταν πιο μεγάλο, είχε πιο πολλά κουμπιά, και τώρα απλά πλέον δεν είναι ένα κουτί, είναι σε πιο επίπεδη επιφάνεια, πιο μεγάλες διαστάσεις και τα λοιπά από τις παλαιότερες τηλεοράσεις. Γι' αυτό δεν μπορείς να συνδέσεις το τηλέφωνο, δεν ήταν κουτί, ήταν ολοκλήρως πύργος το τηλέφωνο παλιά. Και τα tablets δεν υπήρχαν και τότε, οπότε δεν ισχύει στα tablets. Είναι η τηλεόραση. Φυσικά τον κόσμο πλέον μπορείς να τον δεις και μέσω από τα τηλέφωνα και ούτω καθεξής. Απλά ας μείνουμε στην τηλεόραση. Και πάω εγώ με τη δική μου τη σειρά να συγχαρώ την κυρία Μάγδα, την κυρία Έλλη, την κυρία Στέλλα, την κυρία Ευσταθία, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Μαρία Γεωργίου, τον Λίο, την κυρία Ρίτα, την κυρία Λίτσα από τους Φούρνους Άρωμα, τον κύριο Κίκο από το Edmonton, τον κύριο Γιώργο Φραγκούλη, την κυρία Κατερίνα Μενίκου, την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου και την κυρία Γεωργία που βρήκανε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Εάν δεν βρήκες τη σωστή απάντηση, μη μαχώνεσαι, θα υπάρξει και η επόμενη ευκαιρία. Πάμε να ακούσουμε την Δέσποινα Βανδύ να μ' αγαπάς και επιστρέφουμε, καθώς έμεινε πάρα μα πάρα πολύ λίγος χρόνος μαζί παρέα. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: To the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας, καθώς κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβουδάκι θα δώσουμε και πάλι εμείς μαζί την Πέμπτη, 7 η ώρα το πρωί, εδώ στο London Greek Radio της 103,3, με εμένα, τη Μαρία Πίτση και το Breakfast All Ελληνικά. Θέλω να συνεχίσεις όμως να είσαι συντονισμένος, καθώς αμέσως μετά έρχεται ο κύριος Βασίλης Παναγής με το Meet Mornings από τις 10 μέχρι και τις 1. Μέχρι την Πέμπτη σου εύχομαι να έχεις μια όμορφη Τρίτη και μια πανέμορφη Τετάρτη, φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας!

103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της Παρικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντίμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: geodrive.cy.
6: Why do you keep repeating geodrive.cy?
5: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
6: What's their name again?
5: geodrive.cy.
4: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες αλλά και του σήμερα εδώ.
8: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
7: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings, 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
6: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: KLGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Δημητρίου in English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020-88-89-98-88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website www.d-e.co.uk. We are here to help.
6: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Let's go.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς, 7263-81-00.
1: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς, ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Green. Ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα,

0: And Scottish para-athlete Ben Sandilands has won the T20 1500 metres. That's the latest from Radio News Hub. I'm David Hall.
1: Your holiday park home will be a great investment.
2: You'll lose thousands on your holiday park home.
1: All the fees are fully explained.
2: There are hidden fees you're unaware of.
1: Yeah, you can easily sell anytime.
2: You'll be charged a fortune if you sell. You're not always told both sides of the story. If you bought a home on a holiday park, contact Holiday Park Advice Centre. Because if you were missold, we can help. Text JUSTICE to 78900. Fees apply.
3: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
4: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Όχι πως έχω κατά νου να αποδράσω από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα. Τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα. Αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Θα δούμε και λίγο τον καιρό. Ο καιρός μας σήμερα είναι λίγο ανεβασμένος, παρακαλώ. Θερμοκρασία ανεβαίνει. Και πάλι έχουμε πολύ μουσική, ειδήσεις κάθε μία ώρα και θα δούμε και κάποιες ανακοινώσεις, όπως κάνουμε πάντα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε, αν είστε καλά, μείνετε μαζί μου για να περάσουμε καλύτερα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες.

0: Η ώρα μας ακριβώς είναι 18 λεπτά μετά τη μία, κυρίες και κύριοι. Εγώ λέω να ακούσουμε και κάποια παλιά λαϊκά. Μείνετε μαζί μου λοιπόν να κάνω κάποιες επιλογές, έτσι για να τα απολαύσουμε μέχρι και τις 2 που θα είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Η θερμοκρασία είναι ανεβασμένη σήμερα, είναι ήδη στους 25 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι, και θα πάει μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου στις 5. Θα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι τις 7. Μετά θα αρχίσει να κατεβαίνει και ο ήλιος θα δύσει στις 8 και 55 λεπτά με την θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα να πω στην κυρία Άννα και στους υπόλοιπους εσάς που θέλετε να γνωρίζετε αν το φεγγάρι θα βγει απόψε. Θα βγει λοιπόν μετά τις 10 και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι και το πρωί που θα ξημερώσουμε το καλό στις 5 και 19 λεπτά με την θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Αύριο η θερμοκρασία προβλέπεται να ανέβει πιο ψηλά και θα πάει, κυρίες και κύριοι, believe it or not, 31 βαθμούς Κελσίου. Θα κυμαίνεται λοιπόν σήμερα η θερμοκρασία από 16 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου, αύριο από 18 μέχρι 31. Αυτά. Λοιπόν, προετοιμαστείτε, νεράκι να κουβαλάμε, να φοράμε καπελάκι αν είναι δυνατόν, υποσκιάν όσο πιο πολύ μπορούμε. Ακόμα και ομπρελίτσα, μια μικρή ομπρελίτσα, έτσι να καλύπτουμε το κεφαλάκι μας, να μην το πιάνει ο ήλιος. Αν και τον χρειαζόμαστε τον ήλιο στο κορμί μας, αλλά όχι πολύ. Λοιπόν, για να δούμε, 1 και 28 λεπτά και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε, να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Μου τήρανε στα 38 λεπτά μετά τη μία. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Κόκο εκεί στο Edmonton. Τον Κόκο και όλους τους άλλους, 2.000 μέχρι 6.000 μου λέει ο Κόκος ακούνε εκεί. Χαιρετώ όλους ανεξαιρέτως, να είστε καλά. Και επειδή ξέρω ότι σας αρέσει ο Στράτος Κύπριος, πάμε να τον ακούσουμε. Ο ουρανός αν γκρεμίστη, ταρατατα, ταρατατα.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: This is London Greek Radio.

14 λεπτά πριν το εκτινήσεων, ο κύριος Σπύρος εκεί στο Southgate θέλει να χαρίσει το επόμενο τραγούδι σε εμάς. Ανταποδίδουμε, κύριε Σπύρο μου, να είστε καλά. Καθώς επίσης και στο Δήμος Continental. Μήπως είδατε τον Παναή? Ο Παναής λοιπόν, Οδυσσέας Μοσχονάς και Γιάννης Παπαϊωάννου.

Δεν τον είδατε, παιδιά, τον Παναή? Όχι, εδώ είναι ο Παναής, εκεί ο Παναής. Πού είναι ο Παναής? Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και το οποίο θα θέλω να χαρίσουμε σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, στην διεύθυνση, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης. Να χαιρετήσουμε τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρη, τον μάμα και την σύζυγό του και όλους τους άλλους, καθώς και όλους εκεί στο καφενείο. Στο καφενείο είναι, για να δούμε, ο Κώστας, είναι η Βικτόρια, είναι η Άννα, η Μαρία και τους σταμόνες, όλους τους σταμόνες. Και να τους χαρίσουμε Στέλιο Καζαντζίδη, παρακαλώ. Στέλιος Καζαντζίδης, που αρέσει σε πολλούς από εσάς, είμαι σίγουρος γι' αυτό.

0: Πολύ ωραία, έχουμε 6 λεπτά πριν από το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων. Χαιρετώ τον κύριο Ανδρέα που είναι μαζί μας, την κυρία Ανδρούλα, την κυρία Εύα. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Τη δέσμευσή του για πρόοδο στο Κυπριακό εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος ξεκίνησε σήμερα τις επαφές του στην Κύπρο. Μιλώντας κατά την έναρξη διευρυμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Αντώνη Γκουτέρες ανέφερε ότι πραγματοποιεί μια επίσκεψη αλληλεγγύης και ταπεινότητας, με σκοπό να στηρίξει τις δύο κοινότητες να βρουν μια λύση, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι η λύση δεν θα έχει μόνο πολύ θετική επίδραση στην Κύπρο, αλλά θα είναι και εξαιρετικά χρήσιμη στο πλαίσιο μιας πολύ δύσκολης κατάστασης στην περιοχή. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η παρουσία Γκουτέρες στην Κύπρο

τον Χριστοδουλίδη Κουτέρες. Θα κάνει ό,τι μπορεί για να επιτευχθεί λύση στο Κυπριακό, επιβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουντέρες, σε δήλωσή του μετά την συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, ο κ. Κουντέρες τόνισε ότι η επίσκεψή του στο νησί καταδεικνύει την ισχυρή δέσμευσή του προς τον σκοπό της επίτευξης συμφωνίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, επισκέπτεται το νησί για να εκφράσει την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Κύπρου και να δείξει την προσήλωσή του στην όλη προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι επιτέλους μπορεί να υπάρξει λύση στην Κύπρο. Ωστόσο, επέδειξε πως αυτό εξαρτάται από τους Κυπρίους, αλλά και τις εγκύτριες δυνάμεις που έχουν ρόλο να επιτελέσουν. Για ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση ανάμεσα στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας πως έγινε συζήτηση για το πώς μπορεί να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για επίλυση του Κυπριακού, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης τόνισε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συνεχίσει να συμβάλλει στις προσπάθειες του Κουντέρες και ανέφερε πως η προϋπόθεση για σύγκληση ημών πενταμερούς είναι να επιδείξουν βούληση όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. «Βρισκόμαστε στο σημείο», ανέφερε, «ότι όλα τα μέρη πλην της Τουρκίας βλέπουν τον επιδιωκόμενο στόχο, προσθέτοντας πως πρέπει η Άγκυρα να επανέλθει στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας». Την αλληλεγγύη του στον λαό της Κύπρου και την πρόθεσή του να βοηθήσει για την εξεύρεση μιας λύσης εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, μιλώντας μετά τη συνάντηση που είχε στα κατεχόμενα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φανέρ Χιουρμάν. Πρόσθεσε ότι πρέπει να εξεταστεί ταυτόχρονα ή αν μπορούν να αναπτυχθούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τρόπο που να είναι υποφελής για τους ανθρώπους της Κύπρου και στις δύο πλευρές. Στην αρχή της συνάντησης, ο Τουφάν Ερχιούρμαν ανέφερε ότι υπάρχει ισχυρή βούληση για μια δίκαιη και διαρκή λύση από πλευράς Τουρκοκυπρίων, που κάνουν, όπως είπε, ό,τι καλύτερο μπορούν για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ο Αντώνιο Κουντέρες επανέλαβε τη δέσμευσή του για μια διαδικασία λύσης και αναφέρθηκε στο ρόλο και τη συμβολή των εγκυητριών δυνάμεων. Μετά το μεσημέρι, ο Αντώνιο Κουντέρες κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων της ΟΝΦΙΚΙΠ και στη συνέχεια επισκέφθηκε το Ανθρωπολογικό Εργαστήρι της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνωμένους. Απόψε, ο Γενικός Γραμματείας του ΟΗΕ θα παραθέσει ιδιωτικό δείπνο στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην οικία του ειδικού του αντιπροσώπου στο αεροδρόμιο Λευκοσίας. Αύριο το πρωί, ο Αντώνιο Κουντέρες θα έχει κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες και αμέσως μετά θα παραθέσει διάσκεψη τύπου. Η εταιρεία ΕΝΗ ανακοίνωσε ότι προχωρεί στην ανάπτυξη του έργου στο Κοίτασμα Κρόνος στην ΑΟΣ της Κύπρου με στόχο να φέρει στην αγορά το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο το 2028. Προστίθεται ότι το κοίτασμα περιέχει πάνω από 3 εκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου που θα μεταφέρεται και θα υποβάλλεται σε επεξεργασία μέσω του κοιτάσματος ΖΟΡ προς την Ντανιέτα της Αιγύπτου και ακολούθως στις διεθνείς αγορές, κυρίως στην Ευρώπη. Ιστορικό ρώσιμο για την Κυπριακή Δημοκρατία χαρακτήρισε την ανακοίνωση ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός. Σημείωσε ότι αυτή η εξέλιξη αναδεικνύει την στρατηγική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου ως ενεργειακού κόμβου. Ο γνωστός επιχειρηματίας 62 ετών συνελήφθη στη Λάρνακα για σοβαρή υπόθεση που αφορά απάτη, πλαστογραφία, δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα υποδιερεύνηση αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν την περίοδο 2022-2024. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησής του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συλληφθής, μόνιμος κάτοικος Λάρνακας, ασχολείται εδώ και χρόνια με επιχειρήσεις ανάπτυξης γης, ενώ χρησιμοποιείται ως μάρτυρας κατηγορίας σε υποθέσεις πολιτογραφήσεων. Στην Ιαπωνία, τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών που έπληξε το νησί Κιούσου γύρω στις 10:30 το πρωί. Λόγω του σεισμού κατέρευσαν κτίρια, κάτοικοι εγκλωβίστηκαν στα ερείπια σπιτιών, ξέσπασαν πυρκαγιές, προκλήθηκαν ζημιές σε δρόμους και γέφυρες και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Οι Ιαπωνικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ενός μέτρου, όμως στη συνέχεια προχώρησαν στην άρση της. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα ο καιρός ήταν έθριος.

0: ισχύμη θα πνέουν νοτιοδυτικοί ή ως βορειοδυτικοί, ασθενείς ως μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνημα ισχυρή, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά παράλια, στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδησιών.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και πάλι. Να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωσης, ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχελίδη, ο οποίος εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια θαυμάσια μέρα.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Διαβάζουμε αγγελία θανάτου, κυρίες και κύριοι. Απεβίωσε ο Παντελής Αντωνίου από το παραλίμνη της Κύπρου. Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα παππού και προπάππου Παντελή Αντωνίου, που απεβίωσε στις 30 Ιουνίου 2026. Αφήνει πίσω του την σύζυγό του, 3 παιδιά, 3 αγκόνια και 3 δισέγγωνα. Ο Παντελής ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1964 με την σύζυγό του και τα παιδιά του. Έζησε μια καλή ζωή και γνώρισε μερικούς σπουδαίους ανθρώπους. Μας λείπει και θα μας λείπει πάντα πολύ. Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο, 7 Αυγούστου 2026, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, στον Ελληνοορθόδοξο Ναό της Κοιμήσεως της Σεωτόκου, στο Trinity Road, Wood Green, London N22, 8LP. Θα ακολουθήσει η ταφή του στο κημητήριο του Edmonton, Church Street N99HP. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. This is London Greek Radio.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, θα διαβάσουμε κάποιες ανακοινώσεις μεταξύ τραγουδιών για την δική σας ενημέρωση, αξιότιμη, εκ μέρους του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κλαβδιουπόλεως κυρίου Ιακώβου. Σας προσκαλούμε στον Πανγινήτοντα Ιερό Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Wood Green το Σάββατο 15 Αυγούστου. Της Θείας Λειτουργίας θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ανδίδων Ισίδωρος, συμπαρασταθούμενος από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπό μας κύριο Νικήτα και τον Ιερό Κλήρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στον Καθεδρικό Ναό από τις 8:45 προμεσημβρίας έως τις 12 το μεσημέρι. Θα ευχαριστηθούμε ιδιαίτερα εάν οι υποχρεώσεις σας το επιτρέψουν να προσέλθετε τόσο στους εορτασμούς όσο και στη δεξίωση που θα ακολουθήσει. Μπορείτε να φτάσετε γύρω στις 11 προμεσημβρίες. Με ιδιαίτερη εκτίμηση, Πάτερ Γρηγόριος Φλωρίδης. Κάθε επιτυχία ευχόμαστε στην διοργάνωση. Να είστε καλά.

0: Συνεχίζουμε με την ανακοίνωση για το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival που θα γίνει, κυρίες και κύριοι, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elm Grove Wood Green, London N22. Θα αρχίσει από τις 10 το πρωί και θα τελειώσει στις 7 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. The Third Bicommunal Cypriot Festival, BCF 26. It will be the Sunday, the 4th of October 2026 at the Cypriot Community Center, Elm Grove Wood Green, London N22, 5HJ, starting in the morning 10 a.m. until 7 p.m. Entries will be free. After.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ήρθε η ώρα λοιπόν να ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι. Και αυτή την εβδομάδα είναι το τραγούδι της Στέλλας Γεωργιάδου, το οποίο είναι πολύ όμορφο τραγούδι, καλοκαιρινό, για μας. Record of the Week. Στέλλα Γεωργιάδου.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο γνωστό κατάστημα Δήμος Continental που πάντα είναι κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Να πούμε ότι κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palm Screen. Δήμος Continental είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στη διεύθυνση 8 Green Lanes, Palm Screen. Μπείτε και στο website τους και θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. www.dimos-continental.co.uk. Χαιρετώ λοιπόν τον Μάριο και την Ειρήνη. Καλό σας απόγευμα και καλές δουλειές εύχομαι. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξη και συνεχίζουμε να χαρίσουμε λοιπόν το επόμενο τραγούδι σε όλους εκεί στο Cleaners Unite, all the boys and the girls at Cleaners Unite and Asteria, στον κύριο Γιώργο Αρναούτη, στο Mom's Bistro, τον κύριο Νάκη, την κυρία Άρτεμις και όλους τους υπόλοιπους εκεί, τον φίλο μου τον Roger Craig, εκεί τον Δημητρίου in English, τον Πανίκο εκεί στο Middleton Road, χαιρετώ στο Southgate, το Wilton, το Cuisine Express, τον Άρη και τους υπόλοιπους. Και επίσης να χαιρετήσω τον Τάσο, τον Χάνα. Γεια σου Τάσο, μπορεί να είναι στα μάξι να μας ακούει αυτή την ώρα. Και ακόμα ένα Τάσο, τον Τάσο και τον Νίκα εκεί στον Νίκολα Σπρίντερς και όλη την υπόλοιπη ομάδα. Χαιρετώ τον φίλο μου τον Τόνι Θεοδόρου. Λίγο πιο πάνω είναι το Λούτσια στο Wood Green. Χαιρετώ τον Θανάση και τον Γιάννη και την υπόλοιπη οικογένεια. Απέναντι είναι το YNS. Ευχαριστούμε πολύ παιδιά, να είστε καλά. Χαιρετώ επίσης το Taste of Cyprus στην Ειρήνη, θα ήθελα να χαιρετήσω ειδικότερα, και τα Boys and Girls στα δύο καταστήματα λοιπόν Taste of Cyprus. Χθες πήραμε το καφτάκι μας εκεί. Ευχαριστώ τον Chris. Καλό απόγευμα αγαπητέ Chris. Καλό απόγευμα στον Ιουσούφ. Καλό απόγευμα στον κύριο Κώστα τον Καλαμαρά. Καλό απόγευμα στον κύριο Παντελή, τον είδαμε χθες. Και επίσης στον Σαββάκη, τον Ανδρέα και όλους τους υπόλοιπους εκεί. Να είστε καλά παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ πάντα για την καλή περιποίηση. Και λέω να τους χαρίσουμε τα τραγούδια μας τα επόμενα. Μείνετε μαζί μας να τα ακούτε, χαρισμένα για εσάς, έτσι. Η ώρα μας 32 λεπτά ακριβώς μετά τις 2 εδώ στο Λονδίνο, 32 λεπτά μετά τις 4 στην Κύπρο μας και την Ελλαδίτσα μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ένας άντρας, πολύ όμορφο τραγούδι, μ' αρέσει. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Βαρόσι Lettings and Estates, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί, και πολλές ευχαριστίες για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Το ίδιο θέλω να πω και για τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία εκεί στους δύο οίκους ευγυρίες, Αναστάσια Lodge and Autumn Gardens, και όλο το προσωπικό εκεί και όλους τους θαμώνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ούρη μου, για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Χαιρετώ επίσης την κυρία Δέσποινα στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods και εύχομαι καλές δουλειές. Κυρία Δέσποινα, μου να είστε καλά πάντα. Ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη και εσάς. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγουδάκι. Πάμε.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Το γνωστό σας κατάστημα Dimos Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Dimos Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co. UK. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Οκτώ λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων, χαιρετώ τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα. Καλό σας απόγευμα. Χαιρετώ επίσης τον Δώρο τον Μούλο, μπορεί να ακούει, μπορεί να σταμάξει να ακούει, τον φίλο μου τον Πάνο Σαββίδη, τον Τζίμι Ανδρέας και την υπόλοιπη ομάδα, καθώς και τον κύριο Αδάμο Παναγίη, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Κυρίες και κύριοι, τραγούδι κυπριακό, θέλω να πάω έσω μου σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους, που το ζήτησε και η κυρία Ανδρούλα, που της αρέσει λέει πάρα πολύ.

το επόμενο για την Κύπρο μας, και αυτό σε μουσική Κύπρου Χαλάμπους, που θα μας πάρει μέχρι το ελτίον ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.

0: Εμείς παραμένουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 4 και μετά Drive Time, 4 με 7, Ανδρέας Μιχαηλίδης, 7 με 10 Σκάνδαλους, Κατερίνα Νεοκλέους, 10 με 1 Ελληνικές Επιτυχίες στον LGR, και οι μουσικές επιλογές συνεχίζονται μέχρι αύριο το πρωί. Αύριο είναι Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, και εμείς θα είμαστε μαζί και πάλι στις 10 η ώρα, ώρα Λονδίνου. 10 με 1 να είστε μαζί μου, ώρα Λονδίνου. Αυτά. Συνεχίζουμε.
1: LGR 103,3.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Πόσο κάνει ένα γένα?
4: Αναλόγως ποιος μετράει.

0: 45 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι. Καλό απόγευμα σε όλους. Ο ήλιος είναι μαζί μας. Θερμοκρασία ανεβασμένη. Και εύχομαι να περάσουμε καλά όλοι μας. Συνεχίζουμε τις μουσικές μας επιλογές μέχρι και τις 4, που θα έχουμε το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά, εδώ ο Ανδρέας ο Μιχαηλίδης.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Music Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε 074 42
3: Δημητρίου and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
4: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
5: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
6: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
7: And I'm Lenny Varvrides. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
6: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
5: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
5: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω που μείνατε μαζί μου. Να ευχηθώ να περάσουμε όλοι μας καλά την υπόλοιπη μέρα και τη νύχτα μας. Να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο. Και θα το πούμε αύριο λοιπόν. Αύριο στις 10. Είναι Τετάρτη. Αύριο στις 10 το πρωί, ώρα Λονδίνου. Να είστε μαζί μου. Στο παρόν, bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Hey LGR, London Greek Radio, είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: Ακούτε LGR.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μην...
0: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
2: Τι γίνεται? 4:30 ώρα. Αντρέας Μιχαηλίδης στα τεξ. Όπου κι αν είστε συντονισμένοι εδώ μαζί μας. Μέχρι και τις 7. Hope you had a great weekend. Το ελληνικό ραδιοσταθμό Λονδίνου LGR χτυπάει ζωντανά και ελληνικά. Για πάμε εδώ, καλοκαίρι! It's the 28th of July. It's your Tuesday drive. Wherever you may be, at home, at work, getting ready for your summer vacations. Όπου και μας ακούτε αυτή την ώρα, δυναμώστε εντάσεις!

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Palmet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
3: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: 5 λεπτά πριν τις 5. Τις 5 ακριβώς ειδήσεις και επιστροφή εδώ. Μέχρι και τις 7 παρέα, Ανδρέας Μιχαηλίδης στα τεξ με τις μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες.
1: Ποιο είναι το παιδί, τον είδα μόλις πήγε και εγώ.
0: Here we go, getting you ready for the

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

πριν τις ειδήσεις. Άντζελα Δημητρίου, Ριαλινίδου, φταίει ο έρωτας, Mad VMA. Καλοκαιρινά τραγούδια εδώ. Live across the capital, live across the globe. This is London Greek Radio, London's number one official Greek music FM station. Top of the hour, the news, and we'll be right back.

0: Επιστροφή εδώ στα 9 λεπτά μετά τις 6.
1: Μια καρδιά εσύ.
0: Μέχρι και τις 7 παρέα με τον Αντρέα Μιχαηλίδη on this Tuesday Drive.
1: Μια ψυχή εδώ που παραδίδω στο
0: My last week on air. Before the summer break.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 38 62 79. Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889-2682.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Plus.gr 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Cocorico Italiano restaurant in Whetstone N20 with a new menu of Italian dishes, fresh pasta, risotto, real Italian pizza and desserts, all in a comfortable environment. The team at Cocorico will welcome you at 1314 to 1316 High Road, London N20 9HJ. Contact 0208 445 1188. Visit cocoricoitaliano.com.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Ops.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσέπη.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.